0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Με ένα θέμα υγείας θα ασχοληθεί στη συνέχεια η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η τακτική μυϊκή εξάσκηση συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου. Αρκούν 30 έως 60 λεπτά άσκησης προενίσχυση των μυών κάθε εβδομάδα για να μειωθεί κατά 10 έως 20% ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία καρδιαγγειακής νόσου, καρκίνο, διαβήτη και άλλες, σύμφωνα με μια νέα ιαπωνική επιστημονική μελέτη. Η άσκηση ενίσχυσης των μυών μπορεί να περιλαμβάνει βαράκια, αλτήρες, push-ups, κοιλιακούς, βαθιά καθίσματα, αλλά και σκάψιμο και φτιάρισμο και άλλα. Το όφελος αφορά αποκλειστικά τη μυϊκή ενδυνάμωση και είναι ανεξάρτητο από το όφελος της αεροβικής άσκησης. Η συνδυασμένη αεροβική άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση εκτιμήθηκε ότι μειώνει κατά 40% τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία, 46% καρδιακιακού θανάτου και 28% θανάτου από καρκίνο. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Dr. Χαρούκι Μόμα της Ιατρικής Σχολής του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Τοχόκου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό Αθλητριατρικής British Journal of Sport Medicine, αξιολόγησαν μετανάλυση 16 έρευνες από πολλές χώρες, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Βρετανία, Αυστραλία, Ιαπωνία και άλλες, οι οποίες αφορούσαν άτομα από 18 έως 97 ετών σε χρονικό ορίζοντα έως 25 ετών. Διαπιστώθηκε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση σχετίζεται με μείωση κατά 10 έως 20% του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και ειδικότερα του θανάτου από καρδιακή νόσο, εγκεφαλικό, μερικούς καρκίνους και διαβήτη. Δεν βρέθηκε μείωση του κινδύνου στους καρκίνους εντέρου, νεφρών, ουροδόχου κύστης και παγκρέατος. Από την άλλη πλευρά, παραμένει ασαφές εάν υπάρχει έξτρα όφελος σε περίπτωση που η μυϊκή εξάσκηση υπερβαίνει τη μία ώρα εβδομαδιαίως.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Θα έχουμε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα για την γενοκτονία των Ποντίων. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπώνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο του 1915 πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η εξόντωση των Αρμενίων, ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιαιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 1916 εκπονήθηκε από Τούρκους στρατηγούς σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου, με γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα την εξόντωσή τους. Το σχέδιο εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμψούντας και της Πάφρας. Η περιοχή της Τραπεζούντας είχε γλιτώσει από την μανία των Νεοτούρκων, διότι είχε καταληφθεί τον Απρίλιο του 1916 από το Ρωσικό στρατό. Όταν όμως οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την πόλη τον Φεβρουάριο του 1918, τότε ο μισός περίπου πληθυσμός της περιοχής εγκατέλειψε τις εστίες του και ακολούθησε τον Ρωσικό στρατό κατά την υποχώρησή του. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου και των παραλίων της Γεωργίας. Οι Πόντιοι πίστεψαν ότι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έφερνε και οριστικό τέρμα στα δεινά τους, αλλά διαψεύστηκαν. Οι εκκλήσεις τους για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος δεν εισακούστηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος θεωρούσε ότι ο Πόντος ήταν πολύ απομακρυσμένος από τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υπεράσπισή του από τις τουρκικές επιδρομές. Σε αντάλλαγμα, πρότεινε να προχωρήσουν οι Πόντιοι στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμένιους, και πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατησιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 1920 συμφωνία για τη δημιουργία Πόντο-Αρμενικού κράτους. Όμως τον Νοέμβριο του 1920 ο Αρμενικός στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ, με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι Πόντιοι μόνοι τους. Έκτοτε και μέχρι τον Αύγουστο του 1922 ο Κεμάλ, έχοντας εκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στην Μικρά Ασία, προχώρησε ανενόχλητο στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν. Οι χωρικοί εξοντώθηκαν ή εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά. Υπολογίζεται ότι στο διάστημα 1914-1922 εξοντώθηκαν περίπου 200.000 Πόντιοι. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στην βαρύτερη κακοκαιρία, χωρίς να τους επιτρέπουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπισμένους δεν επέτρεπαν στα θύματα τους να σταθμεύουν σε κατοικημένα μέρη, αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες, και πέθαιναν από την πείνα και τις κακουχίες. Σύμφωνα με τη Μαύρη Βίβλο του Κεντρικού Συμβουλίου των Ποντίων στην Αθήνα, οι Πόντιοι που εξοντώθηκαν ανέρχονται σε 353.000 έως τον Μάρτιο του 1924, ποσοστό που ξεπερνά το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Ανακοίνωση. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 26 Μαΐου από τις 10 προμεσημβρίας μέχρι 1 μεταμεσημβρίαν στο Χολ Παραπλεύρος του Ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτιού Αυστραλίας θα ιδρύσει μία ορχήστρα νεολαίας το Φεβρουάριο 2026. Η ορχήστρα νεολαίας θα δώσει την ευκαιρία σε νέους μουσικούς της παροικίας να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό μουσικό περιβάλλον με πρόβες, εργαστήρια και συναυλίες. Τα μέλη της ορχήστρας θα έχουν ηλικία 10 έως 25 ετών. Πρέπει συγχρόνως να παίρνουν μουσικά μαθήματα με επαγγελματία δάσκαλο οργάνου για τουλάχιστον ένα χρόνο. Πρέπει να παίζουν ένα από τα παρακάτω όργανα: βιολί, βιόλα, βιολεντζέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, όμποε, κλαρίνο, σαξόφωνο, φάγκοτο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα ή κρουστά. Η ορχήστρα νεολαίας θα ερμηνεύσει ορχιστρικά έργα από Έλληνες και Έλληνο-Αυστραλούς συνθέτες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας, τον Γιάννη Κουρμπέλη, στο τηλέφωνο 04 49 543 060. Επαναλαμβάνω, 04 49 543 060.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασιδιού. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ed Life Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
5: Carers SA, supporting 5EBI FM.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Potsdam στο Μπραντεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχτησαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Nauen στο Χάφερλαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο μετά την καταγγελία μιας μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Rathenow. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές έχουν κατασχέσει πολυάριθμες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η προσοχή στράφηκε αμέσως στον εντοπισμό περισσότερων θυμάτων. Στην αιτιολογία της προφυλάγησης αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τον Όμιλο Κλινικών του Χάφερλαντ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των 4 ματιών της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας 2 ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής εξέτασης. Οι κατηγορίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους. Τραγική κατάληξη είχε η κατάδυση 5 Ιταλών τουριστών στις Μαλδίβες, καθώς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια υποβρύχιας εξερεύνησης. Οι τουρίστες καταδύθηκαν, ωστόσο όταν δεν επέστρεψαν στην επιφάνεια μέχρι το μεσημέρι, ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν οι σωροί τους. Σύμφωνα με την Daily Mail, η ομάδα πραγματοποιούσε εξερεύνηση σε υποβρύχια σπήλαια σε βάθος 60 μέτρων, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, μία εκ των θυμάτων είναι η Μόνικα Μοντεφάλκονε, μία διακεκριμένη θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια τροπικής θαλάσσιας οικολογίας και υποβρύχιας επιστήμης από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Μαζί της ήταν και η 24χρονη κόρη της. Η Μοντεφάλκονε εργαζόταν στο TISTAV, το Τμήμα Γεωεπιστημών. Στις Μαλδίβες ήταν η επιστημονική διευθύντρια της εκστρατείας παρακολούθησης των νησιών, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Επιστήμονες ήσαν και οι υπόλοιποι τρεις δίτες. Μία από τις 5 σωρούς βρέθηκε μέσα σε μία σπηλιά. Ωστόσο, πιστεύεται ότι οι υπόλοιποι 4 δίτες βρίσκονται επίσης μέσα στην ίδια σπηλιά, η οποία εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων. Την είδηση θανάτου των 5 Ιταλών επιβεβαίωσε το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια κατάδυσης, 5 Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους στη Βάβου, στις Μαλδίβες, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας δημοσίευσε τις τελευταίες ημέρες έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενεργειακού αποκλεισμού που έχει επιδεινώσει τη βαθιά κοινωνικο-οικονομική κρίση στο νησί. Σύμφωνα με επίσημες επαρχιακές ιστοσελίδες, το έγγραφο απευθύνεται σε όλες τις κουβανικές οικογένειες και παρέχει πρακτικές οδηγίες για την προστασία της ζωής σε περίπτωση πιθανών επιθέσεων. Η δημοσιοποίηση του οδηγού γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα είναι ιδιαίτερα τεταμένες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν εδώ και αρκετούς μήνες ενεργειακό αποκλεισμό, επικαλούμενες την εξαιρετική τάχα απειλή που φέρεται να συνιστά η Κούβα για την εθνική τους ασφάλεια. Οι πολίτες ενθαρρύνονται να μάθουν πρώτες βοήθειες και να ενημερώνονται μέσω των τοπικών συμβουλίων πολιτικής προστασίας τη στιγμή που το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων πλήττεται από ελλείψεις βασικών αγαθών και καυσίμων, επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος και διαδηλώσεις σε συνοικίες της Αβάνας λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης. Τουρκοκυπριακής καταγωγής είναι η νέα υφυπουργός στο Υπουργείο Στέγασης Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βρετανίας, η 37χρονη Νεσίλ Τσαλισκάν, μετά τον ανασχηματισμό του Κιρ Στάρμερ. Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του. Η βουλευτής του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, Νεσίλ Τσαλισκάν, εξελέγει στην εκλογική περιφέρεια Μπάρκινγκ στο Λονδίνο στις εκλογές του 2024 και ήταν η πρώτη βουλευτής τουρκοκυπριακής καταγωγής που εισήλθε στη Βουλή των Κοινοτήτων. Γεννημένη στο Ένφιλ Έντμοντον, η Τσαλισκάν ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα από νεαρή ηλικία με το Εργατικό Κόμμα.
Αποφύτησε με πτυχίο στην πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και με μεταπτυχιακό στην πολιτική και την επικοινωνία από το London School of Economics. Εργάστηκε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας για αρκετά χρόνια. Το 2015 έγινε δημοτική σύμβουλος στο Ένφιλ και το 2018 σε ηλικία 29 ετών εξελέγει δήμαρχος και έγινε γνωστή ως η νεότερη γυναίκα δήμαρχος στο Λονδίνο, σημειώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. 5η 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.